0: Πες να στήρε βέρε τάχτα κι είναι βουι βουι. Πότσνη πυρίρε πύλο ρε βέδινε βουι βουι. Ασκνή θαλίρε τάγταντα κι είναι βουι βουι. Κούδι ταν ημέρ δικλός είναι βουι βουι.
1: Tonight on Radio Aurora. Connected by Radio Play.